τούτο. Μόρ σε τι είμαι κι ο εις παντάχανε γέλα καρά. Κατά τάμπτωρα πιούρκε. Κανείς λέκαρ είναι τη τάωνα να του βέρακε. Σώματα εν βέβαιος κάρτα σαν γύρ λέκαι σαν. Thank you very much. Weekend request. Baby Joy.